Qué piante jamoguelo. Anoche cena. Se pion. Αφού συντηρήσε το εδώ. Τώρα πια τέλειωσαν. Τέλειωσαν μεταξύ μας. Αλλά ίσως κάτι από τη ζωή μου έχει μείνει μέσα στα μάτια σου.

όνειρα κάναμε μες στη ζωή. Με πάθος και οι δυο μας αγαπιόμαστε. Μα μπήκε ο τρίτος ανάμεσά μας, ενώ την άλλη Κυριακή θα παντρευόμαστε.

Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

πάσα κάθε μου ατυχία. Μα έλα που γεννήθηκα μόνο καλό να κάνω γι' αυτό.

ਦਿਖਾ ਲੋ ਲੋ ਕਾਲੋ ਨਕਾ।

Άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Ποιος μάνα μου, ο παραστραφημένος.

μάτια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

জেনিসিকা লো কালো নাকা

Happy.